Και θα τελειώσουμε την εποχική θεματική της εκπομπής με τα καλοκαίρια και χειμώνες του Δημήτρη Μητροπάνου. Με φύγετε όμως, έχω ακόμα ένα μετά από αυτό.

και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι για τον Νίκο Καλογερόπουλο που μας άφησε στις 9 Αυγούστου. Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Εν ολίγης, καλλιτέχνης. Πιθανόν να τον θυμάστε ως τον πρωταγωνιστή της ταινίας «Λούφα και Παραλλαγή», ιστορική ταινία του Νίκου Περάκη, η οποία εκτελήσεται λίγο πριν έως και λίγο μετά την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών το 1967. Αν δεν την έχετε δει, τη συνιστώ ανεπιφύλακτα, είναι πάρα πολύ ωραία κωμωδία και όπως έγραφε και το μότο της ταινίας, η εθνική μας τραγωδία, τώρα και κωμωδία. Οπότε θα σας παίξω το τραγούδι «Καραϊσκάκης», γραμμένο από τον Νίκο Καλογερόπουλο για την ταινία «Η πίστη Πύλου» και ερμηνευμένο από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και να κάνω και το disclaimer ότι είναι ιστορικά ακριβές, γιατί ο στρατηγός ήταν και ιδιαίτερα αθυρόστομος. Από εμένα το Δημήτρη, το δεύτερο, και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, γεια σας και χαρά σας.